0: I bilo bi to sve za danas. Narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 4. jula od 15 časova. Do tada pratite nas na stranici sbs.com.au/srbijan i putem mobilne aplikacije SBS Audio, koju možete preuzeti besplatno ukoliko to do sada već niste uradili. I ne zaboravite da se družite sa nama na Facebooku, gdje nam možete reći vaše mišljenje o intervjuima, aktuelnostima i temama iz našeg programa. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
2: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
3: Αγαπητοί ακροατές και ακροατρίες, καλησπέρα σας. 5η 2 Ιουλίου του 2026. Να αναγνωρίσουμε εξ αρχής τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από που μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, όπως και τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από που μας ακούτε σήμερα. Στη ραδιοφωνική σας συντροφιά είναι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης
4: και η Αναστασία Ράλη. Καλησπέρα και από εμένα.
3: Μια οικονομική ανάλυση κατέδειξε ότι τα τελευταία δύο χρόνια τα Αυστραλιανά νοικοκυριά αντιμετώπισαν πιο δύσκολες οικονομικές συνθήκες από ό,τι το 1989, όταν το βασικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας έφτασε το 17,5%.
4: Στη σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε την τακτική μας ανταπόκριση από τη Βρισβάνη, την καθημερινή ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τηλεοπτικές προτάσεις. Στη δεύτερη ώρα θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με την Ελλάδα για να συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή Ερευνών της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπη.
3: Επιπλέον στη δεύτερη ώρα θα συνομιλήσουμε με τον Ελληνοαυστραλό Γιώργο Στυλιανό, ο οποίος ζει μόνιμα στην Αθήνα και έχει ξεκινήσει μια ενδιαφέρουσα και διαφορετική πρωτοβουλία εξερεύνησης της ελλαδικής πρωτεύουσας. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 0448-799-323. 0448-799-323. Θα χαρούμε να διαβάσουμε το μήνυμά σας στον αέρα, δίχως όμως άλλη καθυστέρηση να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων, το οποίο έχεις ετοιμάσει, Αναστασία. Ποιο άλλο θέμα ξεχωρίζεις?
4: Αλέξανδρε, ποινές φυλάκισης με αναστολή επιβλήθηκαν σε 57 παραγωγούς στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων στην Καστοριά.
3: Μάλιστα, θα ακούσουμε περισσότερα στο δελτίο σου. Να σε ακούσουμε πρώτα με τους τίτλους.
4: Πέθανε η μητέρα στελέχους της Νέας Δημοκρατίας μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι τους. Οι πράσινοι υποστηρίζουν ότι το νομοσχέδιο για τη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών δεν αρκεί για να εμποδίσει τις εταιρείες να στοχεύουν τους εθισμένους. Το Εβραϊκό Συμβούλιο της Αυστραλίας δηλώνει στη Βασιλική Επιτροπή ότι η ταύτιση της εβραϊκής ταυτότητας με το κράτος του Ισραήλ προκαλεί σημαντική ζημιά και... Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης.

0: Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλλη. Η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα υπέκυψε στα σοβαρά εγκάβματα που υπέστη έπειτα από εμπριστική επίθεση στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας όπου διαμένει η οικογένεια στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Η 72χρονη νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Υπροκράτιου Νοσοκομείου με εγκάβματα στο 80% του σώματός της, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Από την ίδια επίθεση, τραυματίστηκαν επίσης η Αφροδίτη Νέστορα, ο πατέρας της και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας. Η εμπριστική επίθεση εντάσσεται σε σειρά συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία αναζητά τους υπεύθυνους. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδίκασε τις επιθέσεις, εκφράζοντας τη στήριξή του στην οικογένεια και ζητώντας τον άμεσο εντοπισμό των δραστών. Σε δηλώσεις του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι εμπριστές είναι κοινοί εγκληματίες και θα αντιμετωπιστούν ως τέτοιοι.
1: Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις ιδιοκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
0: Η κυβέρνηση παρουσίασε το πολύ αναμενόμενο νομοσχέδιο για τη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών, αλλά η νομοθεσία αντιμετωπίζει ήδη κριτική, καθώς οι πράσινοι συνεργάζονται με τον συνασπισμό για να το παραπέμψουν σε έρευνα της γερουσίας. Έχουν διατυπωθεί ευρείες εκκλήσεις για την εφαρμογή περισσότερων στοιχείων από τις συστάσεις μιας έρευνας υπό την προεδρία της αείμνηστης Πέτα Μέρφη, με σκοπό την προστασία των παιδιών και των οικογενειών. Οι πράσινοι υποστηρίζουν ότι το νομοσχέδιο δεν αρκεί για να εμποδίσει τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών να στοχεύουν τους εθισμένους, ούτε για να προστατεύσει τα παιδιά από τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο ή κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων μετά τις 8.30 το βράδυ. Ο Υπουργός Επικοινωνιών, Ανίκα Ουέλς, υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο της κυβέρνησης κατά την παρουσίασή του στο Κοινοβούλιο.
2: It will help minimize children's exposure to wagering advertising while also reducing the overall saturation of advertising on radio and television and the targeting and saturation of advertising.
0: Το Εβραϊκό Συμβούλιο της Αυστραλίας δήλωσε στη Βασιλική Επιτροπή για τον Αντισημιτισμό και την Κοινωνική Συνοχή ότι η ταύση της εβραϊκής ταυτότητας με το κράτος του Ισραήλ προκαλεί σημαντική βλάβη. Ένας εκπρόσωπος της πιο προοδευτικής ομάδας ανέφερε ότι μεγάλο μέρος της συζήτησης που ακολούθησε στην επίθεση του. Την επίθεση στον Μπόνταϊ χαρακτήρισε εσφαλμένα τις κοινότητες μεταναστών και τις θρησκευτικές κοινότητες ως πηγή του αντισημιτισμού. Η συνιδρυτή της ομάδας, Σάρα Σουάρτζ, δήλωσε ότι τόσο οι νεοναζί όσο και οι φιλοϊσραηλινοί παράγοντες έχουν προωθήσει τον αντισημιτισμό εναντίον τμήματων της εβραϊκής κοινότητας.
3: Those actors target Jewish people like me who stand up for Palestinian freedom and justice. They question our Jewishness and I spoke about examples in which
0: Δήλωσε ότι τέτοιου είδους συζητήσεις έχουν γίνει συνηθισμένες στο διαδίκτυο αλλά και σε ορισμένα τμήματα των μέσων ενημέρωσης. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έκανε μερική επαναχώρηση όσον αφορά ένα εργαλείο αξιολόγησης της φροντίδας ηλικιωμένων, το οποίο είχε επικριθεί από ακτιβιστές, παρόχους υπηρεσιών και πολιτικούς λόγω της έλλειψης ανθρώπινης εποπτείας. Το ολοκληρωμένο εργαλείο αξιολόγησης χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για να αναλύει τις εκθέσεις κλινικών ιατρών και να κατανέμει χρηματοδότηση για τη φροντίδα ηλικιωμένων, ωστόσο οι αποφάσεις του δεν μπορούν να παρακαμφθούν. Ο Υπουργός Φροντίδας Ηλικιωμένων, Σαμ Ρέι, επιβεβαίωσε ότι το σύστημα θα αλλάξει αφού εκατοντάδες καταγγελίες οδήγησαν σε επανεξέταση, αλλά ορισμένα στοιχεία της μεταρρύθμισης παραμένουν ασαφή. Ο ίδιος δήλωσε ότι η δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης θα αποκατασταθεί σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς η γερουσία ψηφίζει νομοσχέδιο που επιτρέπει στους ανθρώπινους αξιολογητές να ανατρέπουν τις αποφάσεις πιο εύκολα. Η Άν Ράνστον είναι σκιώδης Υπουργός Φροντίδας Ηλικιωμένων.
4: What this bill does is very, very, very simple. It says that a human must have the ultimate decision-making power over the decisions of the care needs of older Australians.
0: Η αστυνομία συνέλαβε δύο εφήβους μετά την υπόθεση ενός 15χρονου αγοριού που εγκαταλείφθηκε να πεθάνει έξω από ένα κοινοτικό ιατρείο στη Μελβούρνη. Ο 16χρονος και ο 19χρονος ανακρίνονται από detective της δίωσης δίωξης ανθρωποκτονιών. Η αστυνομία της Βικτόριας αναφέρει ότι ο 15χρονος πέθανε αφού βρέθηκε σε κρίσιμη κατάσταση με πιθανά τραύματα από παχαίρωμα έξω από ένα ιατρικό κέντρο στο Κρέγκιμπερν στα βόρεια της Μελβούρνης. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο Αθηνών σε 57 παραγωγούς

0: Από την Κρήτη, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων στην Καστοριά. Σε 28 καταδικαστέντες επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές, ενώ το δικαστήριο διέταξε τη διαβίβαση της υπόθεσης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για πιθανές ευθύνες υπαλλήλων του ΟΠΚΕΠΕ. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς εκτάσεις ως καλλιέργειες ή βοσκοτόπια την περίοδο 2019 με 2022, λαμβάνοντας παράνομα επιδοτήσεις. Σε σοκ βρίσκονται οι ένικοι και οι κάτοικοι της περιοχής μετά την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ενώ σε γειτονικό οικόπεδο εκτελούνταν εργασίες ανέργειας της νέας οικοδομής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από την κατάρρευση το κτίριο είχε παρουσιάσει έντονες ρογμές και είχε πάρει επικίνδυνη κλίση.
1: Είχε ρογμές και τα τζάμια κάνανε ρογμές, είχε πάρει 5% κλίση. Και πήρε 15, σε ελάχιστο χρόνο. Αλλά ο μηχανικός λέει θα ρίξω μπετά να τη στερεώσω. Δεν υπολόγισε σωστά και μόλις ρίξανε τον μπετό έκατσε το χώμα κάτω και έπεσε η πολυκατοικία απλά.
0: Η κατάρρευση προκάλεσε ζημιές και σε γειτονικά κτίρια, ενώ οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στατικότητας. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του έργου, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργαζόμενοι για παραβάσεις της πελοειδομικής νομοθεσίας. Και οι πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης και επεκτάθηκε προστιλητή. Ένας 65χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός έξω από το σπίτι του, ενώ αργότερα βρέθηκε δεύτερη απανθρακωμένη σωρός μέσα στα συντρίμια της κατοικίας, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας. Η ταυτοποίηση αναμένεται να ολοκληρωθεί με εξέταση DNA. Η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ η μητέρα του παιδιού διασώθηκε με εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης στην παθεριστική πόλη Λαγκουάιρα της Βενεζουέλας, καθώς οι ομάδες αγωνίζονται να εντοπίσουν άτομα που έχουν παγιδευτεί στα ερείπια μετά τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα. Ο πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκες, δηλώνει ότι οι σεισμοί έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 2.295 ανθρώπων. Η ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Όρεγκον δείχνει ότι περίπου 59.000 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν από τους δύο σεισμούς, οι οποίοι έπληξαν τη χώρα με διαφορά δευτερολεπτών. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις χτύπησαν το μεγάλο δηληστήριο πετρελαίου της Ρωσίας στην Ούφα για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα. Οι σχεδόν καθημερινές επιθέσεις μεγάλου βεληνικούς εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων προκαλούν κρίση καυσίμων και ασκούν έντονη πολιτική πίεση στο Κρεμλίνο, καθώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο της. Σε ένα κύμα αντεπιθέσεων, οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν στόχους σε ολόκληρη την Ουκρανία, μεταξύ των οποίων και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος. Ο Μαξίμ Ρακ, διευθυντής του εργοστασίου, δηλώνει ότι δεν υπάρχει λογική στρατιωτική εξήγηση για την επίθεση κατά της εγκατάστασης.
2: I think they're simply trying to terrorize us because this has been happening at enterprises across the city for the past 2 weeks. Moreover, I live not far from here, so I see it myself.
0: Το Ιράν δηλώνει ότι δεν θα παραχωρηθεί πρόσβαση στους επιθεωρητές του ΟΗΕ σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν και πέσαν ζημιές κατά τις αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα. Η δήλωση αυτή έγινε από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Προς το παρόν, οι επιθεωρητές έχουν άδεια να επισκεφθούν μόνο δύο εγκαταστάσεις, τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ και τον ερευνητικό αντιδραστήρα της Τεχεράνης, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Η προσωπική απεσταλμένη

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Το 1951 στη Μεσσίνη σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία. Ίδρυσε την Ένωση Κεντρών το 1992 και το κόμμα εισήλθε στη Βουλή το 2015 με τον ίδιο να εκλέγεται βουλευτής Β' Αθηνών, όπου παρέμεινε έως το 2019. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το ρόλο του Ταμπτάκου στον ελληνικό κινηματογράφο. Την είδηση γνωστοποίησε ο γιος του με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον με συγκινητικά λόγια. Ο Μιχάλης Μόσιος γεννήθηκε το 1947 στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε την καριέρα του στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος, ενώ στη συνέχεια έγινε ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τις κομικές του εμφανίσεις και τον εμβληματικό χαρακτήρα του Ταμπτάκου που σημάδεψε τις βεντεοτενίες της δεκαετίας του 80. Και περνάμε στην συναλλαγματική ισοτιμία. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 60 λεπτά το ευρώ και με 68 cents του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, την πορεία του στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία και το Βέλγιο μετά την νίκη τους στους εξής αγώνες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία και Ερζεγοβίνη 2-0, Βέλγιο Σενεγάλη 3-2 και Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 2-1. Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού: Σίδνεϊ ηλιοφάνεια 13 με 19 βαθμούς, Μελβούρνη αραιές βροχοπτώσεις 9 με 14, Αδελαϊδα αραιές βροχοπτώσεις 9 με 15, Γουλογκόνγκ ηλιοφάνεια 11 με 17, Νιούκασλ ηλιοφάνεια 8 με 19, Πέρθ μερική συννεφιά 7 με 18 βαθμούς, στο Χόμπαρτ αραιές βροχοπτώσεις 4 με 13, Καμπέρα βροχοπτώσεις 5 με 10, Μπρίσμπεν ηλιοφάνεια 15 με 26, Κέρνς μερική συννεφιά 19 με 27, Ντάρουιν βροχοπτώσεις 22 με 32. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 23 με 36 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 22 με 34. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους της ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα και πάλι και ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Μια νέα οικονομική ανάλυση για τις οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα Αυστραλιανά νοικοκυριά τα τελευταία δύο χρόνια θα είναι το κύριο θέμα που θα μας

ασχολήσει ευθύς αμέσως. Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα έχουμε την τακτική μας ανταπόκριση από τη Βρισβάνη, την καθημερινή ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τηλεοπτικές προτάσεις. Στη δεύτερη ώρα θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με την Ελλάδα για να συνομιλήσουμε με

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Με τον Ελληνοαυστραλό Γιώργο Στυλιανό, ο οποίος ζει μόνιμα στην Αθήνα και έχει ξεκινήσει μια ενδιαφέρουσα και διαφορετική πρωτοβουλία εξερεύνησης της ελλαδικής πρωτεύουσας. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 0448-799-323, 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας έως τις 6. Στο κύριο θέμα μας, τα επιτόκια βρίσκονται σήμερα σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90. Τότε στη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης είχαν φτάσει στο 17,5%. Θα νόμιζε κανείς ότι η οικονομική πίεση που δέχονταν τότε οι δανειολήπτες θα ήταν πολύ μεγαλύτερη από την πίεση που δέχονται σήμερα όσοι έχουν στεγαστικά δάνεια. Ωστόσο, ανάλυση της συμβουλευτικής εταιρείας KPMG κατέδειξε ακριβώς το αντίθετο. Περισσότερα ακούμε από την Τίνα Γερολίμου.
2: Μία ακόμη ένδειξη διαγενειακής ανισότητας αποτελούν τα συμπεράσματα πρόσφατης ανάλυσης στοιχείων της Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας για τα στεγαστικά δάνεια, τα καταναλωτικά δάνεια και τις πληρωμές στόκων πιστωτικών καρτών τα τελευταία 40 χρόνια. Η ανάλυση της συμβουλευτικής εταιρείας KPMG αποκαλύπτει ότι τα νοικοκυριά έχουν αντιμετωπίσει πρόσφατα ένα από τα μεγαλύτερα επιτοκιακά βάρη που έχουν καταγραφεί ποτέ. Η ίδια ανάλυση συνέκρινε τις πληρωμές στόκων με το εισόδημα ως μέσο όρο για όλα τα νοικοκυριά και όχι μόνο για εκείνα με στεγαστικά δάνεια και κατέγραψε ότι η κατάσταση είναι χειρότερη σήμερα από ό,τι ήταν πριν από σχεδόν 4 δεκαετίες. Μιλώντας στο ABC, ο Terry Ronsley, ανώτατος οικονομολόγος της KPMG, είπε ότι τα επιτόκια του 17 με 18% στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90 συχνά αποτελεί σημείο αναφοράς ως το αποκορύφωμα της οικονομικής πίεσης που βίωσαν τα νοικοκυριά στην Αυστραλία με στεγαστικά δάνεια. Τα δεδομένα, ωστόσο, δείχνουν ότι οι δανειολήπτες αντιμετώπισαν δυσκολότερες συνθήκες τα τελευταία 2 χρόνια, είπε ο ίδιος.
3: Interestingly, we found that kind of the last couple of years, households have spent about 6% of their gross income on interest repayments. That's higher than that period when interest rates were around 17% in the late 80s. It was less than 6% then.
2: Η ίδια ανάλυση αποκάλυψε ότι τα νοικοκυριά της γενιάς X επομίστηκαν ένα βαρύ φορτίο κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ως γενιά X προσδιορίζονται όσοι γεννήθηκαν στην περίοδο 1965 με 1980 περίπου. Σημειώνεται ότι η επιβάρυνση των τόκων ενός χρέους προσδιορίζεται σε αναλογία με το εισόδημα είτε του δανειολήπτη είτε των νοικοκυριών που έχουν το χρέος. Σύμφωνα με τον κύριο Ρόνσλι, οι συνολικές πληρωμές στόκων για ένα χρέος έφτασαν στο ιστορικό χαμηλό του 2,6% του εισοδήματος των νοικοκυριών το τρίμηνο του Μαρτίου του 2022. Ωστόσο, το τελευταίο τρίμηνο του 2023 έφτασαν το υψηλό επίπεδο του 5,9% και κοιμάνθηκαν κατά μέσο όρο στο 5,8% του εισοδήματος των νοικοκυριών στην περίοδο Σεπτέμβριος 2023 με Μάρτιος 2025. Αυτός ο κύκλος συμπίπτει με την αύξηση των επίσημων επιτοκίων από την Αποθεματική Τράπεζα, από το 0,1 στο 4,35%. Σε αντίθεση, την περίοδο 1989-90, όταν ο πληθωρισμός είχε αυξηθεί κατακόρυφα, οι πληρωμές στόκων βρίσκονταν στο 5,7% του εισοδήματος των νοικοκυριών το πρώτο τρίμηνο του 1990 και διαμορφώθηκε στο 5,6% μέση τιμή την περίοδο Σεπτέμβριος 1989 με Ιούνιος 1990. Ο κύριος Ρόνσλι είπε επίσης ότι η γενιά X επομίστηκε το μεγαλύτερο βάρος πληρωμής στόκων των τελευταίων 40 ετών, στην διάρκεια

0: για της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τότε οι δαπάνες των οικοκυριών για την πληρωμή τόκων είχε κορυφωθεί στο 7,9% τον Ιούνιο του 2008. Τότε τα επίσημα επιτόκια βρίσκονταν στο 7,25%. Η ανάλυση, είπε ο κύριος Ρόνσλι, κατέδειξε ότι την περίοδο Σεπτέμβριος 2005 με Μάρτιος 2013 οι πληρωμές τόκων ανήλθαν στο 6,6% κατά μέσο όρο σε σχέση με το εισόδημα των οικοκυριών. Το γεγονός αυτό είχε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τα συγκεκριμένα νοικοκυριά, είπε ο ίδιος.
1: What we saw during that GFC period, the typical lengths of a loan sort of had gone from 20 to 25 years up to sort of that 30-year period. So even though those X's got into the market in the late sort of 2000s, they've probably still got a sizable loan they're paying off now, even 30 years later. So they're still carrying the burden of those high house prices even now.
2: Και με τη δήλωση του Τέρι Ρόνσλι, ανώτατου οικονομολόγου της KPMG, ολοκληρώνουμε το θέμα το οποίο επιμελήθηκε η Ντίνα Γερόλιμου. Παραμένουμε στην Αυστραλία. Σε σημαντική ενίσχυση των μέτρων προστασίας της παραλίας, προχωράει η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας επεκτείνοντας το πρόγραμμα επιτήρησης καρχαριών με τη χρήση drones. Η απόφαση ακολουθεί τη σοβαρή επίθεση που δέχθηκε λουόμενη στην παραλία Κούτζι του Σίδνεϊ και συνοδεύεται από νέα χρηματοδότηση ύψους 34 εκατομμυρίων δολαρίων. Το πρόγραμμα θα καλύπτει περίπου 70 παραλίες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ παράλληλα θα δοκιμαστούν και προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την ταχύτερη ανίχνευση καρχαριών. Περισσότερα ακούμε στην αναφορά του Στέργου Καστελωρίου.
3: Με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας στις ακτές, η πολιτική κυβέρνηση επεκτείνει σημαντικά το δίκτυο επιτήρησης καρχαριών, αξιοποιώντας ντρόν σε περίπου 70 παραλίες της Νέας Νότιας Ουαλίας. Η επέκταση έρχεται μετά τον σοβαρό τραυματισμό της 34χρονης Λία Στιούαρτ στην παραλία Κούτζι σε περιστατικό που αποδίδεται σε μεγάλο λευκό καρχαριά. Η νέα επένδυση των 34 εκατομμυρίων δολαρίων ανεβάζει τη συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος διαχείρισης κινδύνου από καρχαρίες στα 120 εκατομμύρια δολάρια για την επόμενη διετία. Οι πτήσεις των drones θα καλύπτουν πλέον ολόκληρο το έτος τις πολυσύχναστες παραλίες του Σίδνεϊ από το Palm Beach έως το Κρονάλα. Ενώ στις περιφερειακές περιοχές οι περιπολίες θα πραγματοποιούνται κάθε Σαββατοκύριακο όρο το χρόνο και καθημερινά κατά τη θερινή περίοδο. Την υλοποίηση του προγράμματος θα συνεχίσει να συντονίζει η Surf Life Savings New South Wales, δίνοντας έμφαση σε παραλίες όπου συγκεντρώνονται πολλοί λουόμενοι και σέρφερ ή έχουν καταγραφεί στο παρελθόν περισσότερες εμφανίσεις καρχαριών. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης θα δοκιμαστούν δύο νέα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν να εντοπίζουν καρχαρίες πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Σε δηλώσεις του στο ABC, ο καθηγητής Toby Walsh, επικεφαλής επιστήμονας του Ινστιτούτου Τεχνητής Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο με τα drones να εξασφαλίζουν επιτήρηση των ακτών 24 ώρες το 24ωρο.
4: This is a good example of how AI can make our lives better, make our lives safer. I think the ultimate ambition is to have

0: su SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Θαλάσσιας ασφάλειας. Ο κύριος Μίνης τονίσει ότι η ενισχυμένη επιτήρηση αναμένεται να οδηγήσει σε περισσότερες προειδοποιήσεις προς το κοινό, όχι επειδή αυξήθηκε ο αριθμός των καχαριών, αλλά επειδή οι αρχές θα μπορούν να τους εντοπίζουν νωρίτερα. Παράλληλα, είπε πως στόχος είναι να εξακριβωθεί ο ακριβής αριθμός καχαριών για την καλύτερη ασφάλεια των λουόμενων.
3: We're looking particularly at an audit of the number of sharks in Sydney Harbour. We want to keep people safe, particularly when there's a higher number of people in the water.
2: Όπως ανέβαινε στο ABC, η Δόκτωρ Βανέσα Πυρότα, θαλάσσια επιστήμονας του Πανεπιστημίου Μακουόρι, ένα το εγχείρημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, ωστόσο οι νέες τεχνολογίες είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί.
4: Drones are a great eye in the sky. They can tell us information about sharks. They can be a game changer for human safety. We are seeing drones from when I first did my PhD research. We literally had to build our own drones because they didn't have the tech or there wasn't the long battery life that will enable us to answer those types of questions.
2: Από την πλευρά του Διευθύνου Σύμβουλου της Self Life Saving New South Wales, Steve Pearce, έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Αυστραλία για την πρόληψη περιστατικών με καρχαρίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, το διευρυμένο πρόγραμμα θα επιτρέπει εκατοντάδες χιλιάδες πτήσεις drones κάθε χρόνο, αυξάνοντας σημαντικά την επιτήρηση των ακτών. Η ανακοίνωση έγινε περίπου 2 εβδομάδες μετά την επίθεση που δέχθηκε η Λία Στιούαρτ ενώ κολυμπούσε ανάμεσα στις σημαίες στην παραλία Κούτζι. Η γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία ακροτηριάστηκε το χέρι της. Τη στιγμή του συμβάντος δεν υπήρχε επιτήρηση με drones στην περιοχή, καθώς η παραλία βρίσκεται κοντά στον ένα αέριο διάδρομο του αεροδρομίου του Σίδνεϊ. Οι λευκοί καρχαρίες παραμένουν προστατευόμενο είδος στην Αυστραλία, ωστόσο η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων για bull sharks, οι οποίοι δεν καλύπτονται από το ίδιο καθεστώς προστασίας. Αξιωματούχοι του Υπουργείου Πρωτογενούς Βιομηχανίας αναφέρουν ότι υπάρχουν αυξανόμενες αναφορές για θεάσεις καρχαριών από σέρφερς και άλλους χρήστες των ακτών. Η ενισχυμένη επιτήρηση αναμενόταν να τεθεί σε ισχύ επίσημα από την 1η Ιουλίου με στόχο την ταχύτερη ανίχνευση καρχαριών και την πρόληψη επικίνδυνων περιστατικών.
5: Ήταν ο Στέργος Καστελωρίου σε μια αναφορά στη σημαντική επέκταση του προγράμματος επιτήρησης καρχαριών με drones στη Νέα Νότια Ουαλία, το οποίο ανακοινώθηκε μετά το σοβαρό περιστατικό στην παραλία Κούτζι του Σίδνεϊ, όπου δέχτηκε επίθεση μια λουόμενη. Η ώρα είναι 29 λεπτά μετά τις 4. Να υπενθυμίσουμε τον αριθμό που μπορείτε να μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, φίλες και φίλοι. Θα χαρούμε να τα διαβάσουμε στον αέρα. 0448-799-323. 0448-799-323. Η ώρα είναι όμως τώρα 4:30. Ώρα να δώσουμε και πάλι τον λόγο στην Αναστασία Ράλη για κάποιους τίτλους ειδήσεων. Αναστασία, σε ακούμε.
6: Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Πέθανε η μητέρα στελέχους της Νέας Δημοκρατίας μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι τους. Οι πράσινοι υποστηρίζουν ότι το νομοσχέδιο για τη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών δεν αρκεί για να εμποδίσει τις εταιρείες να στοχεύουν τους εθισμένους. Το Εβραϊκό Συμβούλιο της Αυστραλίας δηλώνει στη Βασιλική Επιτροπή ότι η ταύτιση της εβραϊκής ταυτότητας με το κράτος του Ισραήλ προκαλεί σημαντική ζημιά και 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Αλέξανδρε.
5: Ευχαριστούμε και για αυτούς τους τίτλους, Αναστασία. Θα σας ακούσουμε βέβαια με το πιο σύντομο δελτίο σου στις 5. Πάμε τώρα σε περισσότερα μηνύματα του σταθμού, φίλες και φίλοι, για να επανέλθουμε, να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για σήμερα και στη συνέχεια να συνδεθούμε με την πόλη της Βρισβάνης. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more.

0: exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

Ραδιοφωνία SPS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μουσική ανάσα για σήμερα με Μανώλη Μητσιά. Την τελευταία τη στιγμή.

0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Μανώλης Μητσιάς την τελευταία τη στιγμή. Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, στην άλλη άκρη της σύνδεσης ο Λεωνίδας Ναούμης. Λεωνίδα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αλέξανδρε και καλησπέρα στους ακροατές μας σήμερα από τη συννεφιασμένη Μπρισβάνη.
0: Λοιπόν, Λεωνίδα, ξεκινάμε την παρακιακή που έχουμε.
1: Έχουμε μια παρακιακή ανακοίνωση, η οποία αναφέρει ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύλλογος Διονύσιος Σολωμός διοργανώνει μια εκδήλωση διάλεξη την Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 7.30 στην αίθουσα της Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου. Ο μιλητής η Τζίνα Ουούτχαους με θέμα «Η Ελλάδα και ο πολιτισμός της ως καταληπτικός παράγοντας την ποίηση της Ουούτχαους». Ο ολοτεχνικός θησαυρός της Ελλάδας έχει προσφέρει θέμα και έμπνευση στους συγγραφείς από τότε που η προφορική παράδοση δημιούργησε τους μυθολογικούς ήρωες που συνεχίζουν να πυροδοτούν τη φαντασία μας. Τα ποίηματα που θα παρουσιαστούν εδώ αποτελούν μια πολύ ταπεινή αλλά ειλικρινή αντίδραση από την άλλη άκρη του κόσμου σε αυτή τη βαθιά και ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 0408 987 137 ή 0458 806 299.
0: Λοιπόν, νέα έρευνα αποκαλύπτει το μεγάλο πρόβλημα που συνιστά για τη δημόσια υγεία στο Queensland, ο καρκίνος του δέρματος.
1: Μάλιστα, οι ερευνητές μάλιστα λένε ότι οι μεσήλικες κάτοικοι του Queensland υποβάλλονται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο εμβάσεις για καρκίνο του δέρματος ετησίως. Μια νέα μελέτη παρακολούθησε 40.000 συμμετέχοντες σε διάστημα 8 ετών, διαπιστώνοντας ότι το 70% είχε πρόσβαση σε τουλάχιστον μια υπηρεσία που αφορούσε στον καρκίνο του δέρματος και περισσότερο από το 1/3 είχε θεραπευθεί από ένα ή περισσότερους καρκίνους του δέρματος που δεν σχετίζοντας με μελάνωμα. Οι συγγραφείς της μελέτης λένε ότι χρειάζονται πιο ειδικές εκστρατείες πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης περιστατικών καρκίνου του δέρματος ώστε να μειωθεί το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Η μελέτη που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας QIMR Berghofer και του Αντικαρκινικού Συμβουλίου του Queensland εισηγείται την χρηματοποίηση περισσότερων επενδύσεων σε εκστρατείες πρόληψης του καρκίνου του δέρματος ώστε να μειωθεί η τεράστια πίεση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Παράλληλα, ξεχωριστή έρευνα του QIMR Berghofer σημειώνει ότι ακόμη και η παραμονή για λίγος σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια των ωρών χαμηλού ηλιακού φωτός να προκαλέσει βλάβη στο DNA και να συμβάλλει στον κίνδυνο πρόκλησης καρκίνου του δέρματος. Ο οικονομολόγος Αντικαρκινικού Συμβουλίου του Queensland, Daniel Lynchery, δήλωσε ότι ο πιο οικονομικά αποδοτικός τρόπος για τη μείωση του κόστους θεραπείας του καρκίνου του δέρματος για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης είναι η εκστρατεία πρόληψης. Γνωρίζουμε ποιος είναι ο κύριος παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο του δέρματος. Είναι η έκθεση στον ήλιο και αυτό μπορεί να προληφθεί. Τέλος, ο Dr. Lynchery ανέφερε χαρακτηριστικά. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να επαναφέρουμε στην οτροπία της Αυστραλίας ότι το μαύρισμα δεν είναι και τόσο ελκυστικό και ότι έχει αρνητικά αποτελέσματα.
0: Και με αυτά να ολοκληρώσουμε μία ακόμα ανταπόκριση, να σε ευχαριστήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Να είστε όλοι καλά. Γεια σας από τη Βρυζουάνη.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο Λεωνίδας Ναούμης, ο συνεργάτης μας στην πόλη της Βρυζουάνης. Το Βέλγιο, η Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν στην φάση των 16 μετά τις σημερινές τους νίκες στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Περισσότερα ακούμε από τον Πάνο Αποστολού.
2: Το Βέλγιο πραγματοποίησε μια απίστευτη ανατροπή από το 0-2, επικρατώντας με 3-2 τη Σενεγάλη και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Σενεγάλη έδειχνε να ελέγχει απόλυτα τον αγώνα στα πρώτα 70 λεπτά και να οδεύει προς την πρώτη της νίκη σε knock-out αναμέτρηση σε Μουντιάλ από το ντεπούτο της το 2002, αφού προηγήθηκε.

0: ηττήθηκε με 2-0 χάρη στα γκολ των Χαμπίπ Διαρά και Ισμαήλ Ασάρ στο Σιάτλ. Τα λιοντάρια της Τεράγκα πήραν το προβάδισμα με τον Διαρά να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Η Σενεγάλη διεύρυνε το προβάδισμά της 6 λεπτά μετά την επανέναρξη όταν ο Σάρ κατέβασε με το στήθος την μακρινή μπαλιά του Μούσα Νιακατέ και εκτέλεσε δυνατά για το 2-0. Όμως ο Λουκάκου έδωσε ξανά ελπίδες στην ομάδα του στο 86ο λεπτό έπειτα από σέντρα του Τόμας Μενιέ και μείωσε σε 2-1 για το Βέλγιο. Και μόλις 3 λεπτά αργότερα, το Βέλγιο με τον Τίλεμαντς ισοφάρισε και όλα έδειχναν πως ο αγώνας θα οδηγούνταν στα πέναλτι. Ωστόσο, υπήρχε μία ακόμα ανατροπή. Ο Τίλεμαντς ανατράπηκε από τον Λαμίν Καμαρά και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι έπειτα από εξέταση της φάσης μέσω του συστήματος VAR. Ο Τίλεμαντς ευστόχησε με απόλυτη ψυχραιμία, ολοκληρώνοντας μια συγκλονιστική ανατροπή. Ακούμε τη λήξη του αγώνα όπως ακούστηκε στη μετάδοση της τηλεόρασης SBS.
1: No. Up and over. And it is over. From the brink to the next round. Belgium squeeze through to the last 16.
0: Ο Χάρι Κέιν έσωσε την Αγγλία από ένα ιστορικό κάζο στο παγκόσμιο κύπελο, σημειώνοντας 2 γκολ στα τελευταία λεπτά για να χαρίσει την ομάδα του τη νίκη με 2-1 επί της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στην Ατλάντα και την πρόκριση έτσι στους 16. Ο Μπράιαν Τσιπέγκα έδωσε από νωρίς προβάδισμα στο Κονγκό. Παρά το δυναμικό ξεκίνημα της Αγγλίας στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα έμοιαζε να έχει ξεμείνει από λύσεις. Στο 75ο λεπτό, ο Άντονι Γκόρντον, που είχε μπει ως αλλαγή, σέντραρε από αριστερά και ο Χάρι Κέιν με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτός ο καταπληκτικός σκόρερ, ίσως ο κορυφαίος του 21ου αιώνα, δεν σταμάτησε εκεί. Στο 86ο λεπτό βρήκε τον τρόπο από πολύ δύσκολη θέση με βολίδα με το δεξί να διαμορφώσει το τελικό 2-1 με το 72ο εφετινό του γκολ. Η ήττα έβαλε τέλος στο παραμυθένιο ταξίδι του Κονγκό στην πρώτη συμμετοχή του σε Μουντιάλ έπειτα από 52 χρόνια. Η Αγγλία θα χρειαστεί να παρουσιάσει αισθητά καλύτερο πρόσωπο απέναντι στους συνδιοργανωτές Μεξικάνους στο στάδιο Αζδέκα στη φάση των 16. Την ερχόμενη Δευτέρα. Εδώ ακούμε τον φίλαθλο Φαζ Άλι να εκτιμά πως η Αγγλία μπορεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση απέναντι στο Μεξικό.
2: Mexico will be a real test. The Azteca is a very historic stadium. The atmosphere there is very scary. The fans there are going to be really, really intimidating. But we're three lions.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, επικρατώντας με 2-0 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των 16. Εκεί θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο. Οι Μπαλογκάν και Τίλμαν πέτυχαν τα γκολ και χάρισαν τη νίκη στην ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 ποδοσφαιριστές. Οι Αμερικανοί είχαν από τα πρώτα λεπτά την πρωτοβουλία των κινήσεων και μεγαλύτερη κατοχή της μπάλας, όμως δυσκολεύτηκαν να διασπάσουν την οργανωμένη άμυνα των Βόσνιων. Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν τελικά να πάρουν προβάδισμα με τον Μπαλογκάν, αλλά στο 63ο λεπτό αντίκρισε την κόκκινη κάρτα αφήνοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες με 10 παίκτες. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη προσπάθησε να ανεβάσει την πίεσή της αναζητώντας την ισοφάρηση χωρίς όμως να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες μπροστά από την αντίπαλη εστία. Ο Τίλμαν εκτέλεσε απευθείας φάουλ, νίκησε τον Βασίλη και διαμόρφωσε το τελικό 2-0 σφραγίζοντας την πρόκριση των Ηνωμένων Πολιτειών στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ακούμε το γκολ σε περιγραφή από το κανάλι της SBS.
3: Malik Tillman. It is Tillman and it's in. If this stadium had a roof, it would have just lifted off. A second goal that the USA desperately wanted and they have been given it by Malik Tillman.
0: Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται αύριο Παρασκευή με τους εξής αγώνες. Στις 5 το πρωί, Ισπανία-Αυστρία. Στις 9 το πρωί, Πορτογαλία-Κροατία. Και στη 1 το μεσημέρι, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας πάντα, Ελβετία-Αλγερία.
4: Ήταν ο Πάνος Αποστόλου σε αναφορά στους σημερινούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. 47 λεπτά μετά τις 4, 13 λεπτά πριν από τις 5, πριν από το τέλος της πρώτης ώρας της σημερινής μας εκπομπής. Και για να ξαναβάλουμε στην παρέα του προγράμματος την Ντίνα Γερολίμου, η οποία θα μας δώσει αυτή τη φορά τις προτάσεις της για το τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε πλην ποδοσφαίρου στα πολλά και διαφορετικά κανάλια της τηλεόρασης SBS.
5: Για απόψε σας προτείνουμε στο κανάλι World Movie στις 7.30 την ταινία επιστημονικής φαντασίας Gattaca, με πρωταγωνιστές τους Ethan Hawke, Uma Thurman και Jude Law. Στην υπόθεση του έργου, σε ένα δυστοπικό μέλλον, οι κοινωνικοί διαχωρισμοί βασίζονται στην γενετική τελειότητα. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Οι έγκυροι, που οι γονείς τους επέλεξαν την παρέμβαση της επιστήμης για να γεννηθούν με τέλειο DNA, και οι άκυροι, εκείνοι που γεννήθηκαν με φυσικό τρόπο. Ο Vincent, που είναι άκυρος και κατά συνέπεια καταδικασμένος σε θέσεις εργασίας χαμηλού κύρους, ονειρεύεται να ταξιδέψει στο διάστημα. Επιστρατεύει την βοήθεια του Jerome, ενός γενετικά τέλειου αθλητή που έχει παραλύσει για να πετύχει το στόχο του. Ο Vincent θα πρέπει να ξεγελάσει το σύστημα σε όλα τα επίπεδα.

0: Ραδιοφωνία SPS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μία ακόμη σκηνή από μία ακόμη ελληνική ταινία και πιο συγκεκριμένα από την ταινία με τίτλο «Η γαμπρή της ευτυχίας». Έχουμε ξανακούσει και άλλο απόσπασμα από την ίδια ταινία, τώρα θα ακούσουμε κάποιο διαφορετικό. Ταινία λοιπόν του 1962 σε σκηνοθεσία Σοκράτη Καψάσκη και το σενάριο υπογράφουν Πολύβιος Βασιλιάδης και Νίκος Τσιφόρος. Απολαμβάνουμε λοιπόν ευθύς αμέσως Γεωργία Βασιλιάδου, Νίκο Ρίζο, Βασίλη Αυλονίτη και Πόπη Λάζου.
1: Το κεφάλι μου, Βαγγέλη. Α, καλησπέρα, λαέ. Παναγία μου.
2: Πώς έγινε.
3: Φίτι, τι έχεις.
2: Σαν του φυγισμένη δεκάτσε.
3: Καλά, εγώ είμαι.
1: Δεν είναι δυνατόν.
3: Φυγισμένη με τίτουλα.
1: Τι οπτασία. Τι όνειρο.
2: Σας παρακαλώ. Την αγάπη, παιδί μου, φλάχαξε.
1: Την αράιδα που έφυγε μέσα από τα παραμύθια.
3: Μη μαμά μου, φοβάμαι τις ανεράιδες.
2: Με τσικονιά πειραματικό του.
3: Πάψε, Βαγγέλη.
1: Δεσποινής, ομολογώ ότι μένω κατάπληκτος.
3: Η αλήθεια είναι ότι έλαβα μία μορφή κλαίου.
2: Δώσ' μια γλώσσα, μην λέει κοτσάνες, δώσ' μια γλώσσα.
1: Τι μάτια είναι αυτά.
2: Αχ, τα δικά μου λέτε.
3: Τα σύγκαλα υβλεφαρίδες.
1: Τι στοματάκι είναι αυτό.
3: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ.
2: Ρε, βάζει και βάλατε μανόβαλο μες στο κονιά.
1: Τι προσωπάκι αγγελικό είναι αυτό.
3: Τα μούφια δεν θέλω άλλα, πολλά είπα.
1: Επιτρέπετε, Δεσποινής μου.
3: Παρακαλώ.
1: Δεσποινής, από αυτή τη στιγμή η καρδιά μου είναι δική σας.
2: Α, μπουμπονίζει.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ήταν ο Βασίλης Αυλονίτης, ο Νίκος Ρίζος, η Γεωργία Βασιλιάδου και σε κάποια στιγμή ακούσαμε και την Πόπη Λάζου. Δεν ξέρω αν το ξέρετε πολύ, ο Βασίλης Αυλονίτης δεν έπαιρνε σενάριο, αυτοσχεδίαζε. Δηλαδή απλώς του δίνανε κάποιες γενικές παραμέτρους του σεναρίου και τον αφήνανε να αυτοσχεδιάζει. Λοιπόν, αυτός ήταν ο φοβερός Βασίλης Αυλονίτης. Εύχομαι να σας άρεσε αυτή η σκηνή από τους γαμπρούς της ευτυχίας, η γαμπρή της ευτυχίας, σε σκηνοθεσία Σοκράτη Καψάσκη, σενάριο Πολύβιος Βασιλιάδης, Νίκος Τσιφόρος, ταινία του 1000.

Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι για αυτή την πρώτη ώρα και να ακούσουμε Νίκο Πορτοκάλογλου και Ανδριάνα Μπάμπαλη. Γίνε κομμάτια.

μέσα το όνομά μου. Το δρόμο, τα κλειδιά. Απόψε, καρδιά μου. Ποιος φεύγει, ποιος γυρνάει.

Αυτή ήταν λοιπόν ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η Ανδριάνα Μπάμπαλη. Γίνε κομμάτια ο τίτλος του τραγουδιού. Για να διαβάσουμε και ένα μήνυμα γρήγορα που μας ήρθε. Γιάννης ο Ροδίτης από τη Βρισβάνη, καλησπέρα και συγχαρητήρια για το πολύ ωραίο και ενημερωτικό πρόγραμμα. Να είστε όλοι καλά που μας διασκεδάζετε και με τις ωραίες ατάκες. Να είστε καλά κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Κάπου εδώ φίλες και φίλοι συμπληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με την Ελλάδα για να συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή Ερευνών και Επικοινωνίας της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπη. Επιπλέον θα συνομιλήσουμε με τον Ελληνοαυστραλό Γιώργο Στυλιανό, ο οποίος ζει μόνιμα στην

Αθήνα και έχει ξεκινήσει μια ενδιαφέρουσα και διαφορετική πρωτοβουλία εξερεύνησης της ελλαδικής πρωτεύουσας. Σε λίγο και πάλι μαζί σας με το δεύτερο δελτίο ειδήσεων, η Αναστασία Ράλλη. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλλη. Η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, υπέκυψε στα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη έπειτα από υπηρεστική επίθεση στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας όπου διαμένει η οικογένεια στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Από την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν επίσης η Αφροδίτη Νέστορα, ο πατέρας της και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας. Η εμπριστική επίθεση εντάσσεται σε σειρά συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση παρουσίασε το πολύ αναμενόμενο νομοσχέδιο για τη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών, αλλά η νομοθεσία αντιμετωπίζει ήδη κριτική, καθώς οι πράσινοι συνεργάζονται με τον συνασπισμό για να το παραπέμψουν σε έρευνα της γερουσίας. Οι πράσινοι υποστηρίζουν ότι το νομοσχέδιο δεν αρκεί για να εμποδίσει τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών να στοχεύσουν τους εθισμένους, ούτε για να προστατεύσει τα παιδιά από τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο ή κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων μετά τις 8.30 το βράδυ. Το Εβραϊκό Συμβούλιο της Αυστραλίας δήλωσε στη Βασιλική Επιτροπή για τον Αντισημιτισμό και την Κοινωνική Συνοχή ότι η ταύτιση της εβραϊκής ταυτότητας με το κράτος του Ισραήλ προκαλεί σημαντική βλάβη. Ένας εκπρόσωπος της πιο προοδευτικής ομάδας ανέφερε ότι μεγάλο μέρος της συζήτησης που ακολούθησε την επίθεση στο Μπόνταϊ χαρακτήρισε εσφαλμένα τις κοινότητες μεταναστών και τις θρησκευτικές κοινότητες ως πηγή του αντισημιτισμού. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έκανε μερική υπαναχώρηση όσον αφορά ένα εργαλείο αξιολόγησης της φροντίδας ηλικιωμένων, το οποίο είχε επικριθεί από ακτιβιστές, παρόχους υπηρεσιών και πολιτικούς λόγω της έλλειψης ανθρώπινης εποπτείας. Το ολοκληρωμένο εργαλείο αξιολόγησης χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για να αναλύει τις εκθέσεις των κλινικών ιατρών και να κατανέμει τη χρηματοδότηση για τη φροντίδα ηλικιωμένων, ωστόσο οι αποφάσεις του δεν μπορούν να παρακαμφθούν. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημμυλιοδικείο Αθηνών σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων στην Καστοριά. Σε 28 καταδικαστέντες επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές, ενώ το δικαστήριο διέταξε τη διαβίβαση της υπόθεσης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για πιθανές ευθύνες υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης και επεκτάθηκε προς τη Λυτή. Ένας 65χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός έξω από το σπίτι του, ενώ αργότερα βρέθηκε δεύτερη απανθρακωμένη σωρός μέσα από τα συντρίμια της κατοικίας, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας. Η ταυτοποίηση αναμένεται να ολοκληρωθεί με εξέταση DNA. Συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης στην παραθεριστική πόλη Λαγκουάρια της Βενεζουέλας, καθώς οι ομάδες αγωνίζονται να εντοπίσουν άτομα που έχουν παγιδευτεί στα ερείπια μετά τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα. Ο πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκες, δηλώνει ότι οι σεισμοί έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 2.295 ανθρώπων. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις χτύπησαν το μεγάλο δηληστήριο πετρελαίου της Ρωσίας στην Ούφα για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα. Οι σχεδόν καθημερινές επιθέσεις μεγάλου βεληνικούς εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων προκαλούν κρίση καυσίμων και ασκούνται ενώ η πολιτική πίεση στο Κρεμλίνο, καθώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία εισέρχεται στον 5ο χρόνο. Και η συναλλαγματική ισοτιμία, ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 60 λεπτά το ευρώ και με 68 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σίδνεϊ ηλιοφάνεια 13 με 19 βαθμούς. Μελβούρνη αραιές βροχοπτώσεις 9 με 14. Στην Αδελαϊδα αραιές βροχοπτώσεις 9 με 15. Γουλαγκόνγκ ηλιοφάνεια 11 με 17. Νιούκασλ ηλιοφάνεια 8 με 19. Πέρθ μερική συννεφιά 7 με 18. Χόμπαρτ αραιές βροχοπτώσεις 4 με 13 βαθμούς. Στην Καμπέρα βροχοπτώσεις 5 με 10. Μπρίσμπεν ηλιοφάνεια 15 με 26. Κέρνς μερική συννεφιά 19 με 27. Ντάρουιν βροχοπτώσεις 22 με 32. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 23 με 36 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 22 με 34. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλλη. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας.

0: su SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Paul Ζαχαρία Ζουπή. Επιπλέον θα συνομιλήσουμε με τον Ελληνοαυστραλό Γιώργο Στυλιανό, ο οποίος ζει μόνιμα στην Αθήνα και έχει ξεκινήσει μια ενδιαφέρουσα και διαφορετική πρωτοβουλία εξερεύνησης της ελλαδικής πρωτεύουσας. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6. Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και όπως σας προαναγγείλαμε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της σύνδεσης για πρώτη φορά στο πρόγραμμά μας τον Διευθυντή Ερευνών και Επικοινωνίας της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Opinion Poll, κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Κύριε Ζούπη, καλημέρα σε εσάς.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, είναι και δική μου χαρά.
2: Λοιπόν, θα μπω κατευθείαν στο ψητό και θα σας ρωτήσω ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στις δημοσκοπήσεις μετά από την ίδρυση του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, γνωστό και ως Ελλάς, όχι του Μιχάλη Χρυσογοίδη, του Αλέξη Τσίπρα, και του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της Μαρίας Καριστιανού. Καταρχάς, ποια είναι τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, της δημοσκόπησης της τελευταίας της δικής σας εταιρείας που έγινε τον Ιούνιο και ποια βέβαια είναι και η γενικότερη δημοσκοπική εικόνα?
3: Να πούμε ότι η ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας όπως λέγεται της Μαρίας Καριστιανού, έφεραν μια μεγάλη αναδιάταξη στο χώρο των δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Δεν άγγιξαν και τα δύο κόμματα ιδιαίτερα τη Νέα Δημοκρατία. Έφεραν όμως σημαντικές μεταβολές και σε ποσοστά και στη σειρά που καταλαμβάνουν κόμματα. Γιατί και ο κύριος Τσίπρας εισπράττει από ακροατήρια ιδιαίτερα κέντρο αριστερά. Η δε κυρία Καριστιανού έχει μια πολυσυλλεκτικότητα περισσότερο από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εισπράττει και μικρότερα ποστά από αντιστημικά ακροατήρια αριστερά, ακροαριστερά.
2: Πλεύση ελευθερίας δηλαδή, έτσι.
3: Πλεύση ελευθερίας, πιέζει την ελληνική λύση και εισπράττει λίγο και από Πασόκ. Λίγο όμως, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Άρα αυτό φέρνει μια αλλαγή. Έλεγα πριν, δεν φάνηκε να αγγίζει τουλάχιστον αυτά τα δύο κόμματα τόσο πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή και στη δικιά μας τελευταία, αλλά και οι δημοσκοπήσεις, γιατί τώρα γίνεται ο δεύτερος κύκλος των δημοσκοπήσεων μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία έχει την πρώτη θέση, έχει μια διαφορά σημαντική. Ας πούμε, προχθές δημοσιεύτηκε της εταιρείας Mark,
2: ναι.
3: Και που μοιάζουν με αυτά που είχαμε βρει εμείς πριν ένα μήνα, είναι στο 30,4,5 η Νέα Δημοκρατία. Και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα έχει καταλάβει πια τη δεύτερη θέση με 16,5%.
2: Έχει παγιωθεί πλέον αυτό σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, έτσι.
3: Και στις δημοσκοπήσεις του πρώτου κύκλου και σε αυτές που γίνονται και δημοσιοποιούνται αυτές τις μέρες, βλέπουμε ότι είναι στη δεύτερη θέση και μάλιστα θα πρόσθετα ότι ενώ πριν ένα μήνα με το που ανακοινώθηκε η ίδρυση ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων έδινε 15,3, τώρα το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι στο 16,5, δηλαδή εισπράττει κιόλας, άρα μεγαλώνει τη διαφορά, τη φτάνει σε 5, σε 6 μονάδες όταν μιλάμε για την εκτίμηση ψήφου από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει σημειώσει σημαντική πτώση το τελευταίο διάστημα. Βρίσκεται δηλαδή στις έρευνες σε ένα 10,5% έως 11%.

0: Δεν πέφτει. Φλερτάρει όμως με το μονοψήφιο, δεν φλερτάρει.
1: Ναι, αρκεί να πούμε ότι στην απλή πρόθεση ψήφου, όπως λέμε, βρίσκεται στο 8-8,5%. Ναι. Φαίνεται να προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, τις άμυνές του. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτή τη στιγμή πάντως είναι σε μια πιο δύσκολη θέση, γιατί βρίσκεται πια σε ένα περιβάλλον με ζωντανή, με μια υπαρκτή απειλή που δεν την είχε επί 2 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Στα 2 χρόνια κατέρεε ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε. Το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να αδράξει την ευκαιρία ώστε να αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά του. Και τώρα βλέπουμε μια πτώση, γιατί προφανώς εισπράττει ο κύριος Τσίπρας. Είναι αρκετά ανταγωνιστικό στο λιγότερο. Ναι. Το καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Όμως θα έλεγα ότι αυτό το φέρνει σε μια δύσκολη θέση. Μοιάζει περισσότερο να δίνει μάχη αυτή την ώρα πάντα με την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, που είναι στο 10 ακόμα κάτι, λίγο πιο κάτω ή λίγο πιο πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Μένει να δούμε βέβαια, γιατί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι ο μεγάλος άγνωστος για μας,
0: ναι,
1: και σαν δημοσκόπους. Δηλαδή θέλουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει. Τον Αλέξη Τσίπρα τον ξέραμε ως ηγετική μορφή. Φτιάχνει ένα νέο κόμμα βέβαια, έχει εμφανίσει νέα πρόσωπα. Θα δούμε το πρόγραμμά του. Αλλά είναι κάτι πιο γνώριμο, έτσι, είναι στο μέσο Έλληνα.
0: Mm-hmm.
1: Η κυρία Καριστιανού για το χώρο της πολιτικής είναι ένα ριζικά νέο πρόσωπο. Συγκεντρώνει κάποια ακροατήρια. Παρακολουθούμε με μεγαλύτερη, πώς να το πω, με περισσότερα ερωτηματικά την πορεία που θα ακολουθήσει.
0: Ναι.
1: Τώρα τα άλλα κόμματα φαίνονται όλα λιγότερο ή περισσότερο να πιέζονται, ενώ την ελληνική λύση, το ΚΚΕ, την πλεύση ελευθερίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πια στο 1-1,5% το πολύ,
0: ναι,
1: στην εκτίμηση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχει πέσει και μια σειρά άλλα κόμματα, όπως Νίκη, όπως Σπαρτιάτες, όπως οι Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη.
0: Μέρα 25.
1: Θα σας πω και για αυτά τα δύο,
0: ναι,
1: για δύο ακόμα. Αυτά τα κόμματα όμως βρίσκονται στο 1 ή και λιγότερο τα 100.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν 2 κόμματα που είναι, είναι πιο πάνω από το 2%, όπως η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου και το Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη.
0: Ναι. Τώρα, να σας ρωτήσω, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε κάποιες δημοσκοπήσεις που τοποθετούν τη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς, από 6,9 μονάδες, ήταν μια δημοσκόπηση, αν δεν κάνω λάθος, για το Πρόταγκον που έγινε, δεν θυμάμαι την εταιρεία τώρα, έως και 14 μονάδες που αναφέρατε τώρα την τελευταία δημοσκόπηση εσείς. Πού οφείλεται λοιπόν αυτή η μεγάλη απόκληση?
1: Κοιτάξτε, εγώ γι' αυτό δεν αναφέρθηκα ούτε στην αποκλειστικά στις μετρήσεις opinion poll.
0: Ναι.
1: Και για παράδειγμα συχνά χρησιμοποίησα τη φράση μέσο όρο όλων των δημοσκοπήσεων.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Ο μέσος όρος όλων των δημοσκοπήσεων έδινε στο 29,4% τη Νέα Δημοκρατία πριν ένα μήνα και στο 15,2-13% το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ήταν 14 μονάδες διαφορά, περίπου, επειδή και η Νέα Δημοκρατία έχει μια τάση αύξησης και, αλλά και το κόμμα του κύριου Τσίπρα εις βάρος των άλλων κομμάτων, η διαφορά είναι στο 13,5-14% σχετικά σταθερή. Δηλαδή δεν αμφισβητείται η πρώτη θέση. Υπήρχε από τις 10-12 εταιρείες που έχουν δημοσιεύσει από τις αρχές Ιουνίου μέχρι τώρα και μια εταιρεία που έδειχνε όντως αυτή τη διαφορά.
0: No.
1: Είναι θέμα προσέγγισης, θέμα τρόπου ανάλυσης, αλλά ας σταθούμε, θα έλεγα, στο μέσο όρο, δηλαδή στη μέση εικόνα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αν τις λάβουμε υπόψη όλες.
0: No. Τώρα, ο παράγοντας Χ, ωστόσο, είπατε βέβαια για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού ότι είναι ένας παράγοντας Χ, ένας άγνωστος παράγοντας. Ωστόσο, ο παράγοντας Χ είναι και το φημολογούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, η δική σας εταιρεία, δεν ξέρω κιόλας αν είναι η μοναδική, πάντως έχει μετρήσει τη δυνητική ψήφο στο κόμμα Σαμαρά. Επομένως, ποια είναι τα συμπεράσματα και ποια είναι η δυνητική ζημιά στη Νέα Δημοκρατία?
1: Κοιτάξτε, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά είναι γεγονός ότι το υποίδρυση που λέμε κόμμα μετράμε τη δυνητική του ψήφο από τον Οκτώβριο κάθε μήνα.
0: Ναι.
1: Άρα πια έχουμε μια πολύ καλή εικόνα, ενώ υποτίθεται ότι είμαστε λίγο καιρό πριν ανακοινωθεί αν ανακοινωθεί. Τι βλέπουμε σε αυτές? Δεν βλέπουμε κάποια ιδιαίτερη δυναμική, δηλαδή να αυξάνεται. Το σίγουρα θα το ψηφίσω βρίσκεται σε ένα 3,5 περίπου τα 100.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και αυτό που λέμε θα μπορούσα να το ψηφίσω ένα τέτοιο κόμμα. Εάν αυτά τα αφαιρήσουμε, είναι στο 10-11%
0: τόσο πολύ.
1: Το άθροισμα.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, όταν λέμε δυνητική ψήφος, δεν είναι η πρόθεση ψήφου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Περισσότερο μας δείχνει την περίμετρο στην οποία μπορεί να κινηθεί ένα τέτοιο κόμμα. Λάβετε υπόψη, για παράδειγμα, ότι το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, πριν ανακοινωθεί επίσημα, είχε δυνητική ψήφο 21. Εμφανίστηκε με γύρω στο 11.
0: Ναι.
1: Άρα καταλαβαίνετε ποιες μπορεί να είναι οι αντιστοιχίες. Εγώ νομίζω ότι ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, εάν ιδρυθεί, σίγουρα θα μπορούσε να πάρει δυνάμεις από φωνή λογικής, λίγο από νίκη, ό,τι έχει μείνει, λίγο από ελληνική λύση και βέβαια από τη Νέα Δημοκρατία. Όσο μπορούμε να το προσεγγίσουμε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε η ανακοίνωση ενός κόμματος από μόνο του μπορεί να δημιουργήσει όχι δυναμική, έτσι δεν είναι, και να δούμε μια άλλη εικόνα. Νομίζω ότι από τη Νέα Δημοκρατία η ζημιά, ας το πούμε έτσι, που μπορεί να τις κάνει είναι γύρω στη 1,5 ίσως και 2 μονάδες, όχι απευθείας από αυτούς που δηλώνουν Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα, αλλά από τους αναποφάσεις τους που είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
0: Και που αμφιταλαντεύονται τώρα. Ναι.
1: Και αμφιταλαντεύονται. Άρα θα έλεγα ότι αν αύριο ιδρυόταν, πολύ πιθανά να βλέπαμε μια πραγματική επίδοση στην εκτίμηση ψήφου 4,5 με 5,5%. Θα το δούμε όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί καλό είναι ένα νέο κόμμα να το βλέπουμε.
0: Ναι, γιατί δεν θυμάμαι κιόλας με την πολιτική άνοιξη, φρεσκάρετε μου τη μνήμη αν θυμάστε εσείς, 3,5% δεν είχε πάρει με την πολιτική άνοιξη.
1: Στο τέλος, ναι, στις ευρωεκλογές είχε πάρει κοντά στο 6,
0: ναι.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Τα 100
0: δηλαδή,
1: δεν είχε...
0: Τότε στα φόρτε του, δηλαδή, με λίγα λόγια. Αυτό, εκεί κάπου το πηγαίνω, ναι, γι' αυτό.
1: Μα, κοιτάξτε, υπάρχει, μα και τώρα, δεν είναι ότι εμφανίζει, γιατί... Λέμε εμείς οι δημοσκόποι ότι καταρχάς παίρνουμε εντελώς τα σοβαρά αυτούς που απαντάνε σίγουρα θα το ψηφίσουν. Αυτό είναι 3,5%. Από εκεί και πέρα μπορεί ένα κόμμα να πάρει από αυτό που λένε θα μπορούσα. Το θα μπορούσα όμως είναι θα μπορούσα. Δεν δηλώνει η βεβαιότητα. Θα το δούμε, γιατί ο κύριος Σαμαράς έχει να απαντήσει, φαντάζομαι, όταν θα βγει στον αέρα και από τη Νέα Δημοκρατία. Θα υπάρχουν άμυνες, δεν θα αρχίσει μια αντιπαράθεση. Γιατί ο κύριος Σαμαράς έχει περάσει ένα κομμάτι της κοινής γνώμης ότι περισσότερο το κάνει για να πλήξει το Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Παρά ότι ελπίζει ότι θα έχει τέτοια επίδοση που θα μπορεί να συμβάλλει σε μια άλλη κυβέρνηση, πώς να το πω.
0: Ναι.
1: Αυτό θα το πληρώσει, γιατί θυμίζω ότι ιστορικά ο κύριος Σαμαράς έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα σε ακροατήρια, σε ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, μοιάζει σαν να προσπαθεί να την εμποδίσει να σχηματίσει ξανά η κυβέρνηση.
0: Ναι, βέβαια. Και ήταν και Μητσοτάκης τότε και Μητσοτάκης τώρα, ναι.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, σύμπτωση, δεν ξέρω. Πόσο μακριά απέχει, κύριε Ζούπη, εν τέλει η Νέα Δημοκρατία από τον στόχο της αυτοδυναμίας αυτή τη στιγμή?
1: Κοίταξε, απέχει αρκετά, γιατί αν θεωρήσουμε ότι είναι σε ένα 30% μέσο όρο αυτή τη στιγμή, θυμάσαι ότι το 2023 χρειάστηκε να έχει το 40 για να πάρει όλο το μπόνους.
0: Ναι.
1: Όπως γνωρίζετε, το μπόνους δίνεται σταδιακά. Με το πρώτο κόμμα περνάει το 25, παίρνει μια προκαταβολή επιπλέον 20 εδρών. Ναι. Από

0: εκεί και πέρα κάθε 1% παίρνει άλλες δύο έδρες. Τώρα θα εξαρτηθεί αυτό από το, αν, από το άθροισμα των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής. Ναι. Δηλαδή έβλεπα σε έρευνα ότι αν αυτό για παράδειγμα πάνω από 8 ή πάνω από 10% δεν είναι το 40 ο πύχης αυτοδυναμίας, μπορεί να είναι το 36,5, το 37. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση έχει μία απόσταση να διανύσει.
1: Βέβαια.
0: Έχει, φαίνεται να έχει δεξαμενές, να ξέρετε οι περισσότεροι που δηλώνουν αποφάσιστοι προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Άρα ενώ δηλαδή έχει ένας Έλληνας να διαλέξει ανάμεσα σε 13-14 πια κόμματα, ο παραπονούμενος, ο ταλαντευόμενος από τη Νέα Δημοκρατία 2 χρόνια τώρα δεν έχει διαλέξει κάποιο άλλο, έχει πάει στο χώρο των αναποφάσιστων.
1: Ναι.
0: Κάποιοι ίσως έχουν πάρει και διαζύγιο, βέβαια, δεν είναι οριστικό, αλλά θα το δούμε. Θέλει πιο συστηματική προσπάθεια κυβερνητική και κομματική, δεν είναι εύκολο και γι' αυτό γίνεται έντονα ο διάλογος για δεύτερες εκλογές.
1: Πείτε μου, ποιο είναι το ποσοστό συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας?
0: Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 65-66%.
1: Είναι χαμηλά δηλαδή, έχει αβάντα ακόμα.
0: Έχει αβάντα, έχει να καλύψει έδαφος και έχει, σας λέω, δίνει την εικόνα ότι έχει περιθώρια. Δηλαδή το 65% εδώ τα λέμε δεν είναι προεκλογική συσπήρωση.
1: Όχι, ναι, μάλιστα.
0: Ενός κόμματος εξουσίας κιόλας.
1: Τώρα, πολλοί έχουν κατηγορήσει τις εταιρείες δημοσκοπήσεων στο πρόσφατο παρελθόν για αστοχίες στις προβλέψεις και εκτιμήσεις, όπως για παράδειγμα στις πρόσφατες εκλογές του 2023, όπου υποτίμησαν σοβαρά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και υπερτίμησαν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιες είναι επομένως οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στις εταιρείες προκειμένου να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα?
0: Κοίταξε, θα σας μιλήσω και θα επικαλεστώ τις μέτρες opinion poll. Mm-hmm. Καταρχάς, μία εβδομάδα πριν είχαμε δώσει 38,7%.
1: Ναι.
0: Εάν λάβετε το εύρος τιμών σε αυτή, είναι συμπλήν 2, συμπλήν 2,5. Mm-hmm. Αλλά αν λάβετε υπόψη το 15% των αναποφάσεων, δηλαδή είχαν μείνει 15% του εκλογικού σώματος, που στα exit poll που κάνουμε φαινόταν ότι αποφάσισαν τις τελευταίες 3 μέρες.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή βρεθήκαμε πολύ κοντά.
1: Πολύ κοντά, ναι.
0: Λοιπόν, εκεί που πραγματικά υπήρχε σημαντική συλλογική δυσκολία και αποτυχία ήταν στο προσδιορισμό του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ τότε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, γιατί δίναμε όλοι, εμείς δίναμε 23-24, ίσως από τα χαμηλότερα, άλλες εταιρείες δίναμε 28, πήρε 20.
1: Mm.
0: Λοιπόν, εκεί υποτιμήσαμε, επειδή μας απασχόλησε σε συνεδριάσεις και το δώσαμε μία εξήγηση στη δημοσιότητα. Στα λεγόμενα στοιχεία που μας απαντούσαν οι πολίτες, στο ερώτημα τι ψηφίσατε, δεν ξεπερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ το 17-18%. Εμείς, ενώ το βλέπαμε,
1: ναι,
0: κάνοντας τη στάθμιση, ανέβαινε.
1: Ναι.
0: Στάθμιση σημαίνει την εικόνα αυτή που βλέπω με το δείγμα που έχω να τη μεταφέρω σαν να είναι δείγμα με τους πραγματικούς σχετισμούς των προηγούμενων εκλογών. Εδώ φαίνεται ότι τελικά στρογγυλεύαμε, δηλαδή βελτιώναμε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όταν επί ένα χρόνο βλέπεις τι ψηφίσατε και σου, το 17% σου απαντάει ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είχαν ψηφίσει το 32% το 19.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα έπρεπε αυτό να μας πονηρέψει περισσότερο για μια και να ψάξουμε καλύτερα και με άλλα ερωτήματα τη πιθανή αποστασιοποίηση δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αυτό θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά για να μην φαίνεται ότι προσπαθώ να εξορίσω, η κύρια αιτία ήταν αυτή. Τώρα, προσπαθούμε, ξέρετε, βελτιώνουμε πάρα πολύ τα εργαλεία μας. Δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στα ποιοτικά ερωτήματα ή και σε ποιοτικές έρευνες για να διερευνήσουμε καλύτερα επιπλέον ακόμα και στις κατανομές των αναποφασίστων. Λαμβάνουμε υπόψη σύγχρονα λογισμικά που λαμβάνουν υπόψη 13-14 παράγοντες ή τι απαντάνε οι αναποφάσεις.

0: πλανήτη, σε όλα τα ερωτήματα. Είμαστε δηλαδή σε μια, γιατί επιστημονική εργασία κάνουμε και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία. Ναι. Όπως για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη μας έχει δώσει τεράστιες δυνατότητες.
1: Για δώστε μου έτσι μια καλύτερη εικόνα, πώς.
0: Βελτιώνουν τη στάθμιση. Έχουν δηλαδή επιταχύνουν το ρυθμό διερεύνησης βελτιώνοντας. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να πεις θέλω να λάβεις υπόψη με βαθμούς βαρύτητας αυτά τα 10 ερωτήματα και να το κάνεις εύκολα. Κάνουμε στάθμιση πάντα, πολιτική, ηλικιακή, ως προς το φύλο. Αυτό θα είναι απλό. Φαίνεται όμως ότι δεν αρκεί. Άρα λέμε, κοιτάμε αυτοί που είναι αναποφάσιστοι τι απαντάνε. Υπάρχουν πολύ σύγχρονα λογισμικά που αυτό μπορούν να το κάνουν. Να το πω.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πρόσθετο εργαλείο.
1: Βέβαια.
0: Και γι' αυτό νομίζω ότι θα είμαστε σε καλύτερη ετοιμότητα, ας το πούμε έτσι. Λαμβάνοντας υπόψη πάντα, να τώρα είναι Ιούλιος μήνας, έχουμε ρευστότητα σημαντική, γιατί ακόμα βρίσκουμε 14-15% αναποφάσιστους. Όπως είπατε κι εσείς, υπάρχει ένα κόμμα που θα φανεί. Όλα αυτά δίνουν αντικειμενικά μία εικόνα ρευστότητας και θα έλεγα οι μετρήσεις τώρα είναι κυριολεκτικά εικόνες στιγμής. Αν δεν οριστικοποιηθούν αυτοί οι παράγοντες, να προσεγγίσουμε ακόμα περισσότερο, θα έχουμε δυσκολία. Μάλιστα μου έλεγε ένας συνάδελφός σας στην Ελλάδα ότι βάζω στοίχημα ένα τραπέζι ότι αυτά που δίνετε τώρα δεν θα είναι στην κάλπη. Και λέω μάλλον θέλεις να σε κεράσω. Και εγώ το υπογράφω αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Άλλωστε η πολιτική, στην πολιτική δημιουργούνται τάσεις, δημιουργούνται δυναμικές και μην ξεχνάτε, όπως έλεγε κάποιος πολιτικός, είναι το απρόοπτο. Είναι οι περιστάσεις καμιά φορά. Βεβαίως. Και αυτές μπορεί να γίνουν και το τελευταίο μήνα.
1: Ακριβώς τώρα έχουμε καλοκαίρι, φωτιές, το ένα το άλλο. Επομένως όλα αυτά είναι αστάθμητοι παράγοντες.
0: Εάν δεν τηρηθεί αυτό που λέει και επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός, ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη, το Μάρτιο πιθανά, έχουμε αυτό το διάστημα. Είναι πολύ μεγάλο για εξελίξεις από την καταλάβατε.
1: Βέβαια. Για πείτε μου λοιπόν, γιατί αυτή ήταν η τελευταία μου ερώτηση. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το πότε μπορεί να προκηρυχθούν οι εκλογές? Γιατί πολλοί στοιχηματίζουν για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αλλά τι λέτε εσείς?
0: Κοιτάξτε, εγώ είμαι από αυτούς που χωρίς να κάνω το μάτι, σε αυτό το θέμα λαμβάνω υπόψη το Πρωθυπουργό 100% πλειολόγος. Γιατί έχει δείξει μια θεσμικότητα. Δηλαδή για παράδειγμα και το 23 είπε θα κάνω στο τέλος εκλογές, το τήρησε. Από τις αρχές αυτής της τετραετίας που κυλάει είχε πει δεν θα αλλάξω τον εκλογικό νόμο, ενώ και δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας ήθελαν να αλλάξει.
1: Τον πίεζαν, ναι. Και τελικά
0: τον άλλαξε. Άρα είμαι υποχρεωμένο να το λάβω υπόψη σοβαρά. Τώρα πολιτική είναι κατά τη γνώμη μου, τυχόν εκλογές από τον Οκτώβριο και μετά δεν τις λες εδώ που τα λέμε και τόσο προώρες.
1: Ναι.
0: Ας λάβουμε δε υπόψη ότι τον Ιούλιο είναι αναλαμβάνει του χρόνου την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα, άρα πρέπει να είναι έγκαιρα έτοιμη, έτσι, ναι.
1: Βέβαια.
0: Δεν γίνεται να αναλαμβάνεις Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είσαι πιθανά σε εκλογική εκκρεμότητα.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, κύριε Ζούπη, δυστυχώς θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ, ήταν ξεχωριστή η χαρά μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
1: Ήταν φίλες και φίλοι ο Διευθυντής Ερευνών της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα, Opinion Poll, αλλά η ώρα έχει περάσει, είναι 5 και 31 λεπτά. Ώρα να δώσουμε και πάλι τον λόγο στην Αναστασία Ραλή για κάποιους τίτλους ειδήσεων. Αναστασία, σε ακούμε.
2: Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Πέθανε η μητέρα στελέχους της Νέας Δημοκρατίας μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι τους. Οι πράσινοι υποστηρίζουν ότι το νομοσχέδιο για τη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών

0: δεν αρκεί για να εμποδίσει τις εταιρείες να στοχεύουν τους εθισμένους. Το Εβραϊκό Συμβούλιο της Αυστραλίας δηλώνει στη Βασιλική Επιτροπή ότι η ταύτιση της εβραϊκής ταυτότητας με το κράτος του Ισραήλ προκαλεί σημαντική ζημιά. Και δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Αλέξανδρε.
1: Σε ευχαριστούμε και για αυτούς τους τίτλους, Αναστασία, και βέβαια για όλη την ενημέρωση σήμερα. Περνάμε σε περισσότερα μηνύματα, φίλες και φίλοι, για να συνδεθούμε και πάλι με Ελλάδα, να μιλήσουμε αυτή τη φορά με έναν Έλληνο Αυστραλό, τον Γιώργο Στυλιανό. Και θα ακούσετε το λόγο για αυτή την συζήτηση. Μείνετε λοιπόν μαζί μας έως τις 6. You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply. Κάντε το sbs.com.au/greek. Το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Ελληνικό πρόγραμμα σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης, όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά, βέβαια συζητάγαμε άλλα θέματα τότε, για μία ακόμη φορά λοιπόν να φιλοξενούμε τον Ελληνοαυστραλό Γιώργο Στυλιανό, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζει μόνιμα στην Αθήνα και είναι ιδρυτής και επικεφαλής της εταιρείας Ultimate Athens Adventures. Το λέω σωστά, Γιώργο?
3: Σωστά, ναι.
2: Λοιπόν, θα σας εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι αυτό και ποια είναι λοιπόν η αφορμή για την οποία τον καλέσαμε να μας ξαναμιλήσει. Επομένως, Γιώργο, καλημέρα σε εσένα και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
3: Καλημέρα, Αλέξανδρε, χαρά μου είναι.
2: Λοιπόν, να το αποκαλύψουμε επομένως τι είναι αυτό το οποίο έχεις ξεκινήσει. Διοργανώνεις πεζοπορίες στους λόφους του Λυκαβητού και του Φιλοπάπου. Κάτι εντελώς διαφορετικό. Πότε λοιπόν και πώς προέκυψε η ιδέα?
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που ήθελα χρόνια να κάνω, απλά δεν έβρισκα το χρόνο και την ευκαιρία, επειδή είναι κάτι που κάνω έτσι κι αλλιώς στο ελαφρό μου χρόνο ή στα Σαββατοκύριακα, και παρατήρησα ότι από εκατοντάδες τουριστικά γραφεία που υπάρχουν στην Αθήνα, κανείς δεν ασχολείται με Λυκαβητό ή με τέτοια μέρη. Το θεωρούν όλοι πολύ δύσκολο, θεωρούν ότι οι επισκέπτες δεν θέλουν να κουράζονται στις διακοπές του, το οποίο αυτό ισχύει εν μέρη, δηλαδή για τους 90% που θα έλεγα.
2: Ναι. Για κάποιους, αλλά, ναι, για πολλούς.
3: Ναι, αλλά ας πούμε ότι είναι 10% που τους αρέσει αυτό, θεωρούσα ότι είναι ένα μεγάλο κοινό που δεν έχει επιλογές. Οπότε το ξεκίνησα, το έβαλα σε πράξη ας πούμε τέλη του 24. Πέρυσι δούλευα παράλληλα με την παλιά δουλειά που έκανα, το οποίο ήταν για ένα τουριστικό γραφείο που έκανε κανονικά τα κλασικά μέρη. Και έκανα αυτά τα απογευματινά. Πέρυσι πήγε αρκετά καλά που φέτος πήρα το ρίσκο σε εισαγωγικά και το κάνω full time φέτος.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, και ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Τώρα, τι ιδιαίτερο παρουσιάζουν αυτά τα δύο σημεία σε σχέση με άλλες κλασικές τουριστικές δραστηριότητες στην Αθήνα?
3: Ναι, το πιο εντυπωσιακό θα έλεγα, εκτός από τη θέα όταν φτάνουμε στην κορυφή, είναι κανείς δεν πιστεύει πόσο γρήγορα ξεφεύγουμε από την Αθήνα και από τη φασαρία και βαβούρα της Αθήνας. Η Τσιμεντούπολη, ξέρουμε, είναι πολύ πυκνοκατοικημένη πόλη, όλοι έχουμε αυτή την εικόνα στο μυαλό. Ανεβαίνουμε λοιπόν, πιάνουμε το μονοπάτι του Λυκαβητό και ξαφνικά μειώνεται, έχει απόλυτη ησυχία, έχει πράσινο, έχει πεύκα, νομίζουν ότι ξαφνικά έχουν μπει σε ένα άλλο κόσμο. Και με λίγο κόπο ανεβαίνουμε, βλέπουμε τη θέα ξαφνικά μέχρι να φτάσουμε στην κορυφή. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι που πολλοί επισκέπτες δεν σκέφτονται καν ότι υπάρχει, πόσο μάλλον να το κάνουν.
2: Λες με λίγο κόπο, για πες μου τώρα, δηλαδή καταρχάς πόση ώρα παίρνει, εντωμεταξύ πόσο είναι η κλίση, θα πρέπει να είσαι φαντάζομαι fit, έτσι, θα πρέπει να είσαι σε καλή φυσική κατάσταση, ναι.
3: Ναι, σίγουρα δεν είναι για όλους και αυτό είναι κάτι που προσπαθώ να εξηγήσω από πριν, αλλά παρόλα αυτά ούτε δεν είναι όλυμπος, μην φαντάζεσαι. Βέβαια. Δεν είναι τρελή αναγυρίχηση και τέτοια. Πολλοί έχουν αυτή τη λάθος εντύπωση για το Λυκαβητό και το ψιλοφοβούνται. Λοιπόν, από εκεί που ξεκινάμε, που είναι σταθμό μετρό Πανεπιστημίου, μας παίρνει μέσο όρο με, θα έλεγα, σταθερό προς χαλαρό ρυθμό 45 λεπτά μέχρι την κορυφή.
2: Περίμενε, από σταθμό Πανεπιστημίου, δηλαδή συγκεντρώνεστε και περπατάτε μέχρι πάνω Λυκαβητό?
3: Ξεκινάμε από εκεί, ναι, όλα με τα πόδια.
2: Μάλιστα.
3: Είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι κατάλαβαν πάρα πολύ. Ή όταν το βλέπω

0: βλέπουν από μακριά δεν το πιστεύουν ότι είναι 45 λεπτά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάνουμε κάποια διαλύματα στην άνοδος. Το υψόμετρο, αυτό που κάνουμε, είναι περίπου 200 μέτρα. Και το συνολικό, επειδή καταλήγουμε στο Φιλοπάπου, τελειώνουμε εκεί, είναι 7,5 χιλιόμετρα. Οπότε, και συνήθως η διάρκεια είναι 2,5 ώρες.
1: Φιλοπάπου είναι άλλη βόλτα, έτσι, για το Φιλοπάπου.
0: Όχι, είναι στην ίδια βόλτα. Ξεκινάμε Λυκαβιτό και τελειώνουμε στο Φιλοπάπου, ναι. Και για να μην σας μπερδέψω, το μόνο που κάνω που είναι σκέτο Λυκαβιτό είναι το πολύ πρωινό, το sunrise, που βλέπουμε την ανατολή του ήλιου. Οπότε,
1: δηλαδή τι ώρα, περίπου. καλά.
0: Τέτοια εποχή είναι δύσκολο. Ξεκινάμε στις 5 και 4. Χειμώνα ξεκινάμε 7 και 4. Γιατί είναι πάρα πολύ πιο αργά.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό αλλάζει κάθε 2-3 εβδομάδες. Το πάω λίγο πιο πίσω, 1 τέταρτο, για να προλάβουμε την ανατολή του ήλιου. Οπότε να απαντήσω την αρχική σας ερώτηση. Ναι, μεν θέλει φυσική κατάσταση. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι κάτι απίθανο που πρέπει να είσαι τριαθλητής ή κάτι τρελό για να το καταφέρεις.
1: Μάλιστα. Και τώρα περίμενε 45 λεπτά για να ανέβεις στο Λυκαβιτό. Μετά πόση ώρα είναι για να πας μέχρι του Φιλοπάπου?
0: Ναι, η κάθοδος είναι αρκετά εύκολα. Αν μου έλεγες από την κορυφή να πάω στην άλλη κορυφή και ήμουν μόνος μου, θα το έκανα σε μία ώρα. Μπορεί και λιγότερα. Αλλά αφού κάνουμε στάσεις, χαζεύουμε, βγάζουμε φωτογραφίες, είναι περίπου μία μισή ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Και στα απογευματινά βλέπουμε από εκεί
1: τη Δύση.
0: Το ίδιο βασίλεμα.
1: Μάλιστα.
0: Από Φιλοπάπου, που είναι πιο ωραίο γιατί έχει λιγότερο κόσμο. Οπότε ξεμπερδεύουμε, ξεμπερδεύουμε με το πιο δύσκολο πρώτα. Και μετά τους φαίνεται αστείο το Φιλοπάπου. Είναι πολύ εύκολο, πολύ χαμηλότερο.
1: Η αλήθεια είναι ότι το Λυκαβιτό δεν τον έχω κάνει. Και δεν σκεφτόμουν να τον κάνω. Τώρα βέβαια μαζί σου δεν ξέρω. Μπορεί να το δοκιμάσω. Αλλά Φιλοπάπου έχω κάνει, γιατί και ως πιτσιρικάς εκεί πέρα είχα ένα φίλο ο οποίος έμενε στην περιοχή και το είχαμε κάνει. Είχαμε κάνει μαζί το ανέβασμα του Φιλοπάπου. Και είναι υπέροχο, έτσι δεν είναι? Αλλά η αλήθεια είναι ότι σίγουρα είναι πιο δύσκολο το ανέβασμα στο Λυκαβιτό. Έτσι δηλαδή.
0: Ναι. Είναι σίγουρα, και δυστυχώς πάρα πολλοί που ρωτάνε άλλους ή ξεναγούς ή ταξιδίδες και τέτοια, τους λένε όλοι να πάνε με τελεφερίκ. Για μένα, εκτός αν είσαι ηλικιωμένος, είναι το μεγαλύτερο λάθος. Γιατί το τελεφερίκ μας...
1: Καλά, μην μου λες τέτοια, είναι... γιατί τώρα την τελευταία φορά που πήγα με τελεφερίκ ανέφυγα.
0: Θα σας πω λίγο τη λογική μου. Εγώ χαίρομαι που υπάρχει για άτομα που έχουν ανάγκη, αλλά χάνουν το καλύτερο θέαμα, γιατί... Στην άνοδο βλέπουμε την Αθήνα από πολλά διαφορετικά μέρη. Στο τελεφερίκ δυστυχώς είσαι σε ένα σκοτεινό τούνελ.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Τίποτα. Ναι, δεν βλέπεις τίποτα. Πράγματι, πράγματι.
0: Αυτή είναι η λογική μου.
1: Ναι, όχι. Δίκιο έχεις. Δεν λέω. Απλώς αμαρτία εξομολογουμένη νου και στην αμαρτία λένε. Λοιπόν, το είπα.
0: Αν έρχεσαι καλοκαίρι και είναι μεσημέρι, καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο. Το αποφεύγεις.
1: Ναι, ναι. Όχι. Απογευματάκι ήταν. Απόγευμα προς τη Δύση του ηλίου ήταν. Τέλος πάντων. Πάση περιπτώσει. Τώρα που ξέρω, θα σε πάρω τηλέφωνο.
0: Θα το διορθώσουμε όταν θα ξανάρθεις.
1: Έτσι. Λοιπόν, επομένως, ποιοι αξιοποιούν τις υπηρεσίες σου ή για δώσε μας έτσι τα ηλικιακά.
0: Λοιπόν, πολλοί με ρωτάνε αυτό και είναι δύσκολο να απαντήσω, γιατί είχα μέχρι 60χρονους προς 70 που ήταν λάτρεις της φύσης και πεζοπορίας. Είχα πιτσιρικάδες. Ο μικρότερος που είχα μέχρι στιγμής ήταν ένα 5χρονο με τους γονείς του. Αμερικανοί ήταν αυτοί, ναι.
1: Πεντάχρονος, μπράβο.
0: Ναι, από εθνικότητες έχουμε κυριολεκτικά από όλο το πλανήτη, αλλά θα έλεγα περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί κατά κύριο λόγο.
1: Αυστραλούς.
0: Αυστραλούς έχουμε. Φέτος βλέπω μια μικρή πτώση, ίσως λόγω Ιράν, αυτό που είχε γίνει τότε. Αλλά ναι, έρχονται που και που Αυστραλοί.
1: Ναι. Τώρα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία έκρηξη τουρισμού, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Έχει γίνει τουριστικός προορισμός η Αθήνα και μάλιστα και για Σαββατοκύριακο κλπ. Και είναι σε σχεδόν 12μηνη βάση. Ποια είναι η δική σου οπτική, συμφωνείς με αυτό?
0: Συμφωνώ, και εγώ χαίρομαι, γιατί έλεγα χρόνια ότι η Αθήνα από μόνη της θα έπρεπε να θεωρείται προορισμό. Γιατί για πολλά χρόνια θεωρούσαν

0: ότι ήταν η διαδρομή προς τα νησιά απλά και
1: Ναι,
0: θα κάτσουμε
1: ακριβώς.
0: μία νύχτα και θα φύγουμε. Πλέον, ειδικά το χειμώνα, έρχονται πολλοί κυρίως από Ευρώπη και μένουν 3-4 μέρες και βλέπουν μόνο την Αθήνα ή μπορεί να κάνουν ένα έτσι μονοήμερο κάπου.
1: Και τους
0: Εγώ
1: αρέσει γιατί έχει
0: πιστεύω...
1: vibe η Αθήνα. Δηλαδή, εντάξει, έχει ορισμένες
0: Έχει,
1: γωνιές που
0: ναι.
1: έχει πολύ ασχημιά, έτσι και στο λέει ένας Αθηναίος αυτό,
0: Ναι.
1: αλλά έχει vibe, έχει κάτι η πόλη και ιδίως τα τελευταία χρόνια, ναι, είναι
0: Είναι
1: φοβερή.
0: πολύ... Ναι, αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο θετικό που έχει. Μου το σχολιάζουν συνέχεια ότι ήταν 10 η ώρα το βράδυ, ήταν Δευτέρα. Εγώ πίστευα ότι δεν θα βρω μαγαζιά ανοιχτό για
1: Μπράβο.
0: φαγητό και όμως ήταν όλα ανοιχτά. Τους
1: Μπράβο.
0: φαίνεται απίστευτο.
1: Ναι, ξέρεις με πόσους Ελληνοαυστραλούς μιλάω που πραγματικά δηλώνουν μαγεμένοι από την Αθήνα και τους λέω, ναι, εντάξει.
0: Ναι. Είναι μοναδικό αυτό
1: Ναι.
0: το πράγμα.
1: Και έχει γίνει πράγματι 12 μήνος προορισμός τουριστικός.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το χειμώνα βλέπουμε μία άνοδο γύρω τα Σαββατοκύριακα. Έχει μία πτώση μέσα στη βδομάδα, αλλά βλέπεις κόσμο και γκρουπάκια και γενικά να κυκλοφορούν. Αυξάνεται με κάθε χρόνο που περνάει και θεωρώ ότι είναι πολύ καλό πράγμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, βρίσκεσαι τώρα στην Ελλάδα εδώ και 18 χρόνια. Δώσε μας
0: Ναι.
1: επομένως μία περίληψη αυτών των εμπειριών όλο αυτό το διάστημα.
0: Λοιπόν, όταν πρώτο ήρθα, μόλις είχα τελειώσει με τις σπουδές μου στο Brisbane, marketing είχα κάνει, ένα πτυχίο, και έφυγα και δούλευα μία σεζόν στην Κάρπαθο, σε ένα ξενοδοχείο. Το βρήκα έτσι στη τύχη.
1: Δεν είσαι δηλαδή από εκεί η καταγωγή.
0: Δωδεκάνησα. Όχι,
1: Όχι.
0: όχι, εντελώς στη τύχη. Ναι, ο πατέρας μου Ροδίτης και η μάνα μου
1: Εντάξει.
0: από τη Μυτιλίνη.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε καμία σχέση, ναι. Μετά πήγα Φαντάρο το 2009 και μόλις το είχαν μειώσει για τους ομογενείς και έκανα 3 μήνες. Μέχρι
1: Α,
0: τότε ήταν 6 μήνες.
1: 6 μήνες, ναι.
0: Εγώ
1: Α, έκανε
0: θα
1: στρίμ.
0: πήγαινα έτσι κι αλλιώς,
1: Να.
0: αλλά μόλις μειώθηκε. Μετά άρχισα να δουλεύω στο χώρο του τουρισμού και μάλιστα στα tour. Δούλευα σε πολλές διαφορετικές μορφές του τουρισμού, π.χ. έπαιρνα group στα νησιά, στα μετέωρα. Έκανα μία εβδομάδα διαδρομή με διάφορα group κάποια χρόνια. Τα τελευταία χρόνια πριν ξεκινήσω τις πεζοπορίες δούλευα σε ένα γραφείο που ήταν λίγο πιο προς το VIP με ένα βανάκι Mercedes, το οποίο αυτό ίσως ήταν η αφύπνισή μου που λέω αυτό δεν είναι τρόπος να δεις την Αθήνα. Εγκλωβισμένο σε ένα αμάξι, περιορισμένο στο πού μπορείς να πας, δεν μπορείς ούτε στα σοκάκια, ούτε στα στενά, πεζοδρόμους και τέτοια. Ένιωθα ότι τους έδειχνα τη μισή Αθήνα. Οπότε αυτή ήταν μια έτσι έμπνευση παραπάνω να αλλάξω παραστάσεις και μετά φτάσαμε στα φετινά χρόνια. Θα σας πω και τα προσωπικά μου. Παντρεύτηκα με μια Ελληνίδα το 2018, Χαλκιδέα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε 2 μικρά παιδιά, αγόρια, 7 και 5
1: Να σου
0: χρονών και
1: ζήσω, να σου
0: περιμένουμε,
1: ζήσω.
0: ευχαριστώ, και περιμένουμε ένα τρίτο το
1: Α,
0: τέλει.
1: μπράβο, μπράβο, με το καλό, με το καλό,
0: Ευχαριστώ,
1: με το
0: ευχαριστώ
1: καλό.
0: πολύ.
1: Μπράβο. Και εμείς, να πω, σε γνωρίσαμε από το Rugby League, έτσι, γιατί
0: Ναι,
1: ήσουν
0: σωστά.
1: πρόεδρος της ομοσπονδίας
0: Σωστά.
1: που είχες ιδρύσει εκεί πέρα για το Rugby League, σωστά.
0: Ναι, σωστά. Ήμουν μέχρι πέρσι, το άφησα γιατί δεν άντεξα άλλο το. Είναι μεγάλο φορτίο και βέβαια είμαστε όλοι εθελοντές σε αυτό. Που το κάναμε με χαρά, με μεράκι και τέτοια, αλλά μέχρι ένα σημείο όλοι έχουμε τα όρια μας. Τους βοηθάω ακόμα που και που, έχουμε καλές σχέσεις. Ειδικά στη διαιτησία κατεβαίνω σε αγώνες και σφυρίζω αγώνες, που είμαι διαιτητής. Απλά έχω μειώσει το χρόνο που δίνω πλέον σε αυτό.
1: Ναι. Πόσοι ασχολούνται τώρα με το Rugby League, έχει κάπως μεγαλώσει ο αριθμός ή πόσοι είναι?
0: Έχει μείνει, ναι, τα τελευταία χρόνια έχει μείνει σταθερά. Έχουμε περίπου 8 ανδρικές ομάδες και 4 γυναικείες.
1: Α, εντάξει.
0: Το μεγάλο ζήτημα τώρα είναι να ξεκινήσουμε παιδικές ομάδες. Δεν είναι εύκολο, αλλά τα έχουμε στα πλάνα μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: Ναι.
1: ωραία. Τελικά, επομένως και με αυτό το ερώτημα να κλείσουμε, φίλε Γιώργο,
0: Ναι.
1: Αθήνα ή Βριζάνη, ποια πόλη κερδίζει τον ανταγωνισμό, για πες.
0: Προσωπικά και είναι δύο άκρως αντίθετα μέρη, να το λέμε και αυτό έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.

0: SBS.
1: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Ξέρω, ίσως να στεναχωρήσω κάποιους αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα αυτή είναι η αλήθεια.
3: Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα.
2: Η δική μου αλήθεια, ναι.
3: Ναι, και θεωρώ για τον απλό εργαζόμενο η αυστολία είναι 1000 μίλια μπροστά.
2: Βέβαια.
3: Αν όμως έχεις μια ιδέα ή κάτι διαφορετικό ή θες να ακολουθήσεις ένα διαφορετικό δρόμο, πιστεύω ότι και εδώ υπάρχουν ευκαιρίες, απλά πρέπει να παλέψεις λίγο παραπάνω.
2: Ναι. Και είναι βέβαια αυτό ότι η Ελλάδα έχει αυτό, σε πλανεύει, σε σαγηνεύει, σε μαγεύει, όπως θέλεις πες το. Είναι πλανεύτρα η άτιμη. Αλλά βέβαια μετά όταν ζεις την καθημερινότητα, να για παράδειγμα να σου πω τώρα, είσαι και στην Αθήνα, τις προάλλες κλείσανε το κέντρο της Αθήνας μέρα μεσημέρι, το Ίδρυμα Νιάρχος, γιατί είχαν κάποιο δρόμο, κάποιο μίνι μαραθώνιο. Λοιπόν, και ήταν άνθρωποι κολλημένοι στην κίνηση για, από ό,τι άκουσα, για 1-2 ώρες.
3: Αυτό συνήθως μόνο Κυριακές το κάνουν.
2: Μα αυτό σου λέω, είναι φρίκια, αλλά εντάξει, και με τις διαδηλώσεις, με το ό,τι ώρα να είναι, ό,τι του φανεί, του Λολοστεφανή. Δηλαδή, κάτι τέτοια πράγματα που στην καθημερινότητά σου, όταν τα ζεις, συγγνώμη, αλλά διαλωστόλνεις. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Καταλαβαίνω.
2: Έτσι.
3: Σε νιώθω.
2: Ναι, βεβαίως. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, okay, Γιώργο.
3: Φέτος θα έρθεις.
2: Φέτος όχι, από ό,τι φαίνεται δεν προβλέπεται, αν και υπάρχει ένα μικρό παράθυρο, δεν ξέρω. Θα δούμε,
3: okay.
2: Θα δούμε. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αν θα έρθω θα σε πάρω κατευθείαν τηλέφωνο και θα δοκιμάσω
3: Τέλεια.
2: Αυτό το λιγαβιτό. Για να δούμε, για να δούμε.
3: Τέλεια.
2: Λοιπόν,
3: ωραία.
2: Εντάξει, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που βρήκες.
3: Χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά και εσύ. Ήταν φίλες και φίλοι ο Γιώργος Στυλιανός, Ελληνοαυστραλός, ο οποίος μένει εδώ και 18 χρόνια μόνιμα στην Αθήνα. Λοιπόν, ακούσατε τι μας είπε. Για να διαβάσουμε και κάποια μηνύματα. Κύριε Λογοθέτη, την ίδια γνώμη έχω και εγώ για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα μας φάνη. Να είστε καλά, κυρία Φάνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Πελαγία. Καλησπέρα, κύριε Λογοθέτη. Πολύ ωραίο το πρόγραμμα και σήμερα και σας ευχαριστούμε για αυτές τις 2 ώρες. Για μας είναι η καλύτερη ψυχαγωγία. Και σας τα καλά σας λόγια είναι ότι καλύτερο για να μας δίνουν κουράγιο και δύναμη. Σας ευχαριστούμε, κυρία Πελαγία. Σας ευχαριστούμε, κυρία Φάνη, για τα μηνύματά σας. Πάμε λοιπόν και στα τελευταία διαφημιστικά και επανερχόμαστε να σας αποχαιρετήσουμε μουσικά και βέβαια σας λέω από τώρα το τραγούδι έχει σχέση με την Αθήνα.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
2: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε μουσικά όπως το συνηθίζουμε άλλωστε και να ακούσουμε Αθήνα μου, Κωνσταντίνος Αργυρός. Μιλάει και για Φιλόπαπ.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Αθήνα μου, ο τίτλος του τραγουδιού. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας για αυτό το δίωρο σήμερα, 5η 2 Ιουλίου του 2026. Σας περιμένουμε με νεότερα και περισσότερα στην αυριανή μας εκπομπή στις 4 το απόγευμα. Από την Αναστασία Ράλη, τον Αλέξανδρο Λογοθέτη και τους υπόλοιπους συναδέλφους του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που ήταν μαζί σας για 120 λεπτά, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και να είστε πάντα καλά.